0: Πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισε τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα. Όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πάρε λίγη κάψα από τα δάχτυλά μου και τρέχα να προφτάσεις το καραβάνι με τις σιωπές. Μη ρωτάς γιατί μένω πίσω. Τρέχα. Τα ποτάμια λαμποκοπάνε σαν μαχαίρια και έχουν τα κάτωπτρα του φεγγαριού θρυψαλιστεί. Μπήκαμε κιόλα στον αστερισμό του φόβου. Παρανομία. Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ίδρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν είναι τάμα η αγάπη και η αφοσίωση δεν είναι του πιστού, μα του άθεου. Δεν είναι τάμα η αγάπη, Θανάσης Χατζόπουλος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Περπατώντας πάνω στον ίσκιο μου, έκπληκτος ανακάλυψα ότι είμαι πιο μικρός από όσο φανταζόμουν. Κι έτσι έντρομος αποφάσισα να κρυφτώ πίσω από τις σκιές των άλλων. Σκιές Ιωάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: ήρθες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, ξεκινάμε.
2: Καλημέρα σας.
1: Πώς είστε?
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, εντάξει, Πέμπτη σήμερα.
2: Πέμπτη είναι πάντα καλύτερα.
1: Πέμπτη είναι.
2: Αμέσως καλύτερα.
1: Την Πέμπτη αρχίζει και νιώθει ότι έρχεται από πέμπτη έτσι επιτέλους.
2: Ακούς την ανάσα του Σαββατοκυριακού.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 φυσικά όπως κάθε πρωί. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων στη συνέχεια και Μανώλη Λιδάκη και Γιάννη Χαρούλη και Γιάννη Κότσιρα και Αλκίνο Ιωαννίδη αμέσως τώρα και μιλάμε και για καιρό αμέσως μετά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 7 Μαΐου σήμερα. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στον καιρό.
1: Διότι... Όλο και πιο κοντά στου 30.
0: Ναι, προ το παρόν είμαστε στου 25 σήμερα. Mm-hmm. Και λίγη συννεφιά προ το μεσημεράκι και απογευματάκι, κάπου εκεί. Αλλά η ζέστη, ζέστη. Οπότε τα μεγάλα νούμερα τα περιμένουμε από Κυριακή Δευτέρα ουσιαστικά.
1: Ναι. Από Δευτέρα τριαντάρια.
0: Ναι, τριαντάρια, 29-30, κάπου εκεί. Οπότε υπομονή. Προς το παρόν, αύριο θα έχουμε 23 για να καταλάβετε, Σάββατο 26, μετά από Δευτέρα ξεκινούν τα καλοκαιρινά μας.
1: Να.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, στείλτε μας τα μηνύματά σας στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 7.30. Όχι, λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε και αν τις βρείτε, γιατί έχουν μείνει μόνο δύο στο μοντάζ που έχουμε φτιάξει, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεά επιταγή. Και πάμε τώρα να ακούσουμε. Γιάννης Χαρούλης και το «Έλα πάρε με».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να σας πούμε κάτι σχετικό με Instagram που μας έσκασε μόλις.
1: Αν το έχετε παρατηρήσει, εγώ το παρατήρησα χθες το λογαριασμό μου.
0: Εγώ δεν το παρατήρησα καν, διότι.
1: Καλά, εσύ δεν μπαίνεις.
0: Έχω

0: και σχέση με το. Τι παρατήρησες λοιπόν?
1: Ότι χάθηκαν αρκετοί, ότι υπήρχε απώλεια μέσα στη νύχτα αρκετών followers.
0: Αυτό όμως δεν συνέβη μόνο σε σένα.
1: Ναι, ελπίζω.
0: Και εγώ. Συνέβη σε πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπουμε και online, το συζητούν πολύ. Μέσα σε μια βραδιά χθες χάθηκαν πάρα πολλοί followers.
1: Καμιά δεκαριά, για άλλους 50, για άλλους εκατοντάδες και χιλιάδες. Έτσι, ανάλογα τι είναι ο καθένας.
0: Και τι λένε τώρα?
1: Τώρα οι ειδικοί λένε ότι το Instagram έκανε μέσα στη νύχτα, ή τέλος πάντων χθες όλο το 24ωρο, ένα ξεκαθάρισμα να διώξει τα bots. Δηλαδή.
0: Και τα ψεύτικα προφίλ.
1: Τα ψεύτικα προφίλ, όλους αυτούς που έχουν ανοίξει για να παρακολουθούν, εκείνα που στέλνουν διαφημίσεις, είναι για να. Μόνο για να σπαμάρουν τέλος πάντων τους άλλους λογαριασμούς. Αλλά φαίνεται ότι μέσα σε αυτό το ξεκαθάρισμα μπορεί να χάθηκαν και προφίλ που ήταν αληθινά. Έτσι λένε εδώ τα δημοσιεύματα. Πάντως, αν και εσείς έχετε δει να έχετε απώλειες στους λογαριασμούς σας, έχει βάλει το χεράκι του κάποιος άλλος. Δεν είναι απλώς ότι σας έχουν απορρίψει όλοι.
0: Έχουμε και κάποιες συμβουλές. Πρώτον, λέει, μην πανικοβάλλεστε. Δεύτερον, δείτε, μετρήστε τους δικούς σας, δείτε αν έχετε μεγάλη απώλεια. Τρίτον, ανεβάστε και εσείς στα social media.
1: Αν έχετε απώλειες ανθρώπους που ξέρετε ότι υπήρχαν.
0: Ναι, όχι σε bots.
1: Εντάξει, τώρα αν έχεις χιλιάδες followers, δεν είναι εύκολο να δεις τις απώλειες. Αλλά οκ, okay, τι άλλη συμβουλή έχει.
0: Να τσεκάρεις αν έχουν σβηστεί και κανονικοί φίλοι.
1: Ναι. Ο εξής ένας δηλαδή. Ο καθένας μας για έναν ενδιαφέρει, θέλω τέλος πάντων.
0: Α, ναι, λες.
1: Σκέψου τώρα το Instagram να σου έχει αφαιρέσει αυτόν που σε ενδιαφέρει.
0: Που τον βάζεις και στους νους φίλους.
1: Ναι, ναι, να αυτό
0: να βλέπει μόνο εκείνη, εκείνος το. Εγώ, αυτό είναι κατάρα. Επίσης, δείτε, τσεκάρετε αν ακόμα ακολουθείτε τους λογαριασμούς που θέλετε εσείς.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να έχουν σβηστεί και αυτοί.
1: Okay.
0: Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά και υπομονή, όλα θα γίνουν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου. Και τώρα ο Μανώλης Λιδάκης, Άστρα, μη με μαλώνετε. Καλή δύναμη. Πρωινό 5ης, επιτέλους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από την Κρήτη και σήμερα και από τη Θεσσαλονίκη και από την Πάτρα και από τη Ρόδο. Να σας θυμίσουμε πως αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας για το χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει τα περισσότερα χρήματα από ποτέ. Δίνει 12.808 ευρώ. Και πώς θα διεκδικείτε εσείς τα χρήματα αυτά? Στέλνοντας γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο WIN και τίποτε άλλο, και περιμένοντας μέχρι αύριο να γίνει η κλήρωση, λίγο μετά τις 4, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 12.808 ευρώ και να κερδίσετε έτσι τα χρήματά σας.
1: Αμέσως.
0: Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε επίσης ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και τώρα ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδά το φως. Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι ώρα έχει πάει 7 και 25. Θυμίζουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την Κοσμοτέ TV που μας πηγαίνει αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη για το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Άρα 2-1. Και εκδρομή στην πόλη και ο μεγάλος τελικός. Όλα αυτά μέσα από την Κοσμοτέ TV. Μπαίνει στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα, την εφαρμογή δηλαδή, στην ενότητα Moments. Δηλώνει συμμετοχή και ίσως κερδίσεις εσύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο ένας ή μία από τους τέσσερις τυχερούς που θα ζήσουν αυτό το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη με την παρέα σου μαζί. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο.
1: Ελληνική εταιρεία ενέργειας που επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ζήσουμε από κοντά δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη μας. Θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. gasmuseum.gr για να ενημερωθείτε για διαθέσιμες δράσεις και ηλικίες και ημερομηνίες και τα πάντα.
0: Και συνεχίζουμε με Ελευθερία Ερβανιτάκη με το ίδιο μακό. Μαζί της φυσικά και ο Δημήτρης Ρεβουδάκης εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: 11 years, one Salonica. One for all, all for all.
16: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο OneSalonica.gr.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η δύναμη μέσα στην πράσινη θριαλίδα που σπρώχνει το λουλούδι σπρώχνει και τα χλωρά μου χρόνια που ανατινάζει τις ρίζες των δέντρων. Αυτή ο καταλήτης μου και δεν έχω φωνή να πω στο κερτωμένο ρόδο πως ο ίδιος λυγίζει την νιώτη μου πυρετός του χειμώνα. Η δύναμη μέσα στην πράσινη θριαλίδα που σπρώχνει το λουλούδι. Dylan Thomas.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 7 και 36 ώρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Πάμε τώρα στα σημάδια, στα σημεία των καιρών. Καθώς μια έρευνα στη Γαλλία δείχνει το εξής, ότι οι νέοι ή όλο και περισσότεροι νέοι καταφεύγουν στην τεχνητή νοημοσύνη για συναισθηματική στήριξη, όχι απλά για να τους κάνει τις εργασίες.
1: Όχι.
0: Για να πάρει απαντήσεις που παλιότερα έπαιρνε από το Google.
1: Ναι.
0: Όχι, για συναισθηματική στήριξη.
1: Ναι.
0: Έχουμε αποτελέσματα μιας έρευνας.
1: Ναι, οι άνθρωποι επιστρέφουν σπίτι τους και αντί να πάρουν ένα τηλέφωνο κάποιο δικό τους άνθρωπο, μπαίνουν μέσα στο ChatGPT και αναζητάνε
0: παρέα και συμβουλές για τη ζωή.
1: Συμβουλές για αυτό που έχει μπατάρει.
0: Ναι, σχεδόν λέει το 51% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι τους είναι εύκολο να συζητήσουν ζητήματα ψυχικής υγείας και προσωπικά θέματα με τα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης. Το ποσοστό λέει αυτό ήταν πιο μεγάλο από εκείνους που είπαν ότι θα μιλούσαμε με έναν επαγγελματία υγείας.
1: Ναι, θα πήγαινε σε ένα ψυχολόγο δηλαδή. Ναι.
0: Ή το 37% ναι, που είπε θα πάει σε ένα ψυχολόγο.
1: Mm-hmm.
0: Το 68% με την ευκαιρία των ερωτηθέντων θεωρεί εύκολο να συζητά προσωπικά θέματα με φίλους, ενώ το 61% με γονείς. Παρ' όλα αυτά προηγείται η προτίμηση.
1: Εντάξει, τώρα, αυτοί είναι νέοι που έλαβαν μέρος
0: στην
1: έρευνα. Έτσι, δεν είναι ότι οι μισοί νέοι της Ευρώπης αναζητάνε συντροφιά, πόσο μάλλον της χώρας μας, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά όταν το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται κομμάτι πλέον της καθημερινότητάς σου για οτιδήποτε.
1: Για όλα.
0: Βέβαια, θα μπεις μια φορά σε πειρασμό να ρωτήσεις, να κάνεις μια τέτοια ερώτηση, να δεις τι θα σου απαντήσει και θα συνειδητοποιήσεις έκπληκτος ή έκπληκτη πως οι απαντήσεις αυτές σου κάνουν κλικ.
1: Πρώτον, σου κάνουν κλικ. Δεύτερον, είναι μια ευγένεια που είναι χαμένη, που δεν τη βρίσκεις καμία φορά σε ανθρώπους.
0: Πρέπει να θυμάσαι ότι το ChatGPT είναι φτιαγμένο για να μας αρέσει.
1: Για να σε εγωιτεύσει. Ναι.
0: Αυτό να μην ξεχνάς.
1: Το ξέρει το μυστικό. Και από ό,τι φαίνεται. Έχει αποτελέσματα το μυστικό αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 38 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ατελιέ από τον Παπαζό και τον Ακύλα. Ένα όνομα που συζητείται και περισσότερο αυτόν τον καιρό.

0: Σπάτουλα, Δημήτρης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το πόσο οι νέοι, όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, απευθύνονται στο ChatGPT, στην τεχνητή νοημοσύνη, για τη συναισθηματική τους κάλυψη ή για συμβουλές ψυχοθεραπευτικές.
1: Ναι, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό και ειδικά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την ψυχική υγεία, διότι το 90% των συμμετεχόντων στην έρευνα πρώτον έχει χρησιμοποιήσει και δεύτερον για κάποιους άλλους λόγους ενδεχομένως, όχι γι' αυτό, αλλά συνεχώς επικαλούνται όταν τους ρωτάνε γιατί το προτιμάς, γιατί το χρησιμοποιείς, για τη συχνή, για την συνεχή διαθεσιμότητά του. Είναι πάντα εκεί όταν το ζητήσουμε. Και τη μη επικριτική φύση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα σου πει ποτέ εγώ στα είχα πει. Έχει μια ευγένεια, όπως είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, δυστυχώς, όπως δήλωσαν εδώ διάφοροι ειδικοί, τα υπάρχοντα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μπορούν να παράγουν απαντήσεις πολύ υψηλής ποιότητας και η έρευνα δείχνει ότι ακόμα και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες δυσκολεύονται καμία φορά να διακρίνουν τις συμβουλές που προσέφερε η τεχνητή νοημοσύνη από αυτές των ανθρώπων, των ειδικών δηλαδή. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι ακόμα κι αν, γιατί έχουμε και τέτοια κρούσματα στον κόσμο, ανθρώπους που κατηγορούν τεχνητή νοημοσύνη ότι ξέρεις και πήραν λάθος αγωγές και αυτοκτόνησαν μετά κτλ. Ότι αυτό, η υποστήριξη μέσω chat δεν είναι αυτό που θα πρέπει να λαμβάνουμε μόνο υπόψη. Δηλαδή μπορεί κάποιος να λίγο να συμβουλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν μπορεί να είναι η αγωγή του ή η ζωή του μόνο μέσω... ακριβώς, μέσω σε αυτό.
0: Θέλουμε να θυμόμαστε πάντα ότι η τεχνητή νοημοσύνη επίσης κάνει λάθη.
1: Ναι, πολλά λάθη. Ναι. Εάν κάποιος στραφεί σε ένα chat για να μιλήσει, αντί σε ένα γονέα ή σε ένα φίλο ή σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, αυτό από μόνο του προκαλεί ανησυχία για το που πάμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θέλουμε η τεχνολογία να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο μόνοι.
0: Που τους
1: και να είναι μόνο η τεχνολογία αυτή που θα τους κάνει παρέα.
0: Που το κάνει ούτως ή άλλως, ναι. Βέβαια, δυστυχώς. Η ώρα έχει πάει 7:43. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 7 Μαΐου. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ηρένα Κομνιώτη, τραγουδά, δώσε μου το στόμα σου. Σε λίγο επανερχόμαστε με επικαιρότητα.

0: τέλεια. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη, με την επικαιρότητα να είναι δυστυχώς και σήμερα δύσκολη.
1: Από πού να το πιάσει.
0: Χανταϊό.
1: Έχουμε αρχίσει να γκουγκλάρουμε όλοι. Είναι ο καινούριο τραμό. Εντάξει, οι
0: και να επιστήμονες... ξυπνούν αναμνήσεις από την πανδημία.
1: Προφανώς.
0: Αλλά οι επιστήμονες.
1: Όταν είναι... δεν ξέραμε καν τι είναι αυτό που έρχεται από την Κίνα, ψάχναμε τα κρούσματα, αναζητούσαμε τις διαδρομές, ποιο ήταν το κρούσμα 1, 2, 3, πόσοι ήρθαν, ποιοι ταξίδεψαν. Λοιπόν, τώρα αυτό συμβαίνει με έναν άλλο ιό, τον Χανταϊό. Οι επιστήμονες είναι πολύ καθησυχαστική, με την έννοια ότι είναι τελείως διαφορετικός από τον κορονοϊό. Ναι, μπορεί να επιφέρει το θάνατο σε αυτούς που θα μολυνθούν, αλλά δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι, γιατί λένε ότι είναι 150 άτομα μέσα στην κρουαζιέρα και έχουν μολυνθεί μόλις 4.
1: Ναι. Βέβαια έχουν πεθάνει και κάποιοι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γιατί χρειάζεται να είναι για πολύ καιρό μαζί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μολύνουν ο ένας τον άλλον. Και έχει και μεγάλη διάρκεια, μεγάλη περίοδο ΕΠΟΑΣ, θέλει 2-3 εβδομάδες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, έτσι, γιατί ξέρουμε τα πράγματα πώς μπορούν να μεταλλαχθούν ή να αλλάξουν. Και επίσης, επειδή υπάρχει και αυτό το τραύμα. Το συλλογικό, το παγκόσμιο τραύμα από τον κορονοϊό, ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Τώρα κοίταξε, υπάρχει ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο συνέβη αυτή η ιστορία με τον Χανταϊό, όπως το εργαστήριο το αντίστοιχα στην Κίνα τότε. Μπήκε σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο ένα ζευγάρι Ολλανδών, το οποίο είχε επισκεφθεί μια χώρα της Αφρικής, νομίζω.
0: Της
1: Νότιας Αμερικής. Στην οποία είχε πάει σε ένα παρατηρητήριο
0: πτηνών.
1: Πουλιών, και εκεί προφανώς, γιατί τα τροκτικά είναι αυτά που μεταφέρουν, κάποια εκτέθηκε σε αυτόν τον ιό μέσω ποντικών, τροκτικών, οτιδήποτε. Και έτσι αυτό λοιπόν, χωρίς το ζευγάρι να ξέρει φυσικά σε τι έχει εκτεθεί και τι κουβαλάει, μπήκε σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Και μετά άρχισαν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο να... τα πράγματα να μην είναι πολύ καλά, αρρώστησαν αυτοί οι άνθρωποι που αρρώστησαν κτλ. Και τώρα ψάχνει όλος ο πλανήτης που το έχει απομονώσει με ποιο τρόπο οι άνθρωποι από το κρουαζιερόπλοιο θα κατέβουν. Εννοείται θα χνηλατηθεί όλη η ιστορία και θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε για να μην βγουν από το κρουαζιερόπλοιο και σπείρουν αυτό το
0: νέο παντό. Γάλλος επιβάτης, βρέθηκε Γάλλος επιβάτης πτήσης με το πρώτο κρούσμα Χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλοιου. Mm. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες ειδήσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και υπάρχει μεγαλύτερη ανησυχία. Πάντως οι επιστήμονες παραμένουν ψύχρεμοι.
1: Ναι, ψύχρεμοι.
0: Και αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς.
1: Και αυτό είναι που μας τρομάζει. Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε λίγο όλη αυτή την κατάσταση. Σας θυμίζει κάτι.
0: Άστα. Συνεχίζουμε. Βασίλης Καζούλης, Αν ήσουν άγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom. Είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica σε λίγες μέρες. Στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚ, θυμίζουμε ότι θα έχει στήσει και ένα booth, το Cosmote Telecom booth, στο οποίο εσείς που έχετε το εισιτήριό σας ήδη μπορείτε να πάτε, θα βρείτε εκεί πολλά happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας, όλα αυτά 9 Μαΐου στο ΟΑΚ από την Cosmote Telecom που είναι και σήμερα μαζί μας. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
4: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 12.808 ευρώ.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη, θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
3: Διπλό jackpot.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει 8. Ώρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 2 η ώρα στο πρωινό της 5ης 7 Μαΐου. Κίνηση στους δρόμους, αυξημένη κίνηση και σήμερα στον Κύφισο. Mm-hmm. Και στα δύο ρεύματα, με μεγαλύτερη έμφαση θα έδινα στην κάθοδο που ξεκινάει από την Αττική Οδό, το Μποτιλιάρισμα. Στην Αττική Οδό επίσης έχουμε θέματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι και μετά στη λεωφόρο Αθηνών προς Ελευσίνα, στον περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προς Μεσογείο από Ηλιούπολη και μετά στην άνοδο της Συγκρούηδη από τώρα, στις 8. Και έχουμε επίσης μποτιλιάρισμα κυρίως στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχά και μετά στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου προς το παρόν και μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Στα γνωστά σημεία δηλαδή που συναντάμε μποτιλιάρισμα κάθε μέρα, στα γνωστά, το γνωστό και αγαπημένο μποτιλιάρισμα αυτής της ώρας. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χρήστο Θηβαίο. Δεν είμαι άλλος. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Αν βρείτε τις δύο φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Εδώ τώρα το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθεριού.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό της Πέμπτης η ώρα πηγαίνει 8 και 7. Θα θέλαμε τώρα να σχολιάσουμε τη στάση ενός πολύ γνωστού καλλιτέχνη, γνωστού παγκοσμίως. Και μιλάμε για τον Sting, ο οποίος φρέτε να δήλωσε κάτι το οποίο αξίζει να συζητήσουμε. Δεν θέλει να αφήσει, λέει, την περιουσία του στα παιδιά του.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια τάση που στην Αμερική τελευταία κάνει πολύ καριέρα. Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι λίγο σαν μόδα οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, πολύ γνωστοί, να λένε να κάνουν αυτές τις δηλώσεις στον τύπο για να δείξουν ότι είναι οι γονείς εκείνοι που είναι οι σωστοί,
0: ναι,
1: ότι αυτό είναι το
0: τους,
1: σωστό. Μαθαίνουν την.
0: Αντί να τους δίνουν ψάρια, τους μαθαίνουν πώς να ψαρεύουν αυτό.
1: Ναι, και αντί να τους τα δίνουν όλα στο χέρι, ότι η προσωπική προσπάθεια που έχει κάνει ο καθένας δεν είναι για να την κληροδοτήσει απαραίτητα σε κάποιον. Το έχουν κάνει και μεγιστάνες. Αυτό που έχουν πει τα παιδιά μου, θέλουν να ζήσουν μια κανονική ζωή. Παρ' όλα αυτά, φυσικά είναι μεγαλωμένα παιδιά.
0: Μέσα στα πλούτη.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Εγώ το θεωρώ καλό. Αλλά είναι και με τις υστερίες τους και με τις αγωνίες τους και με την. Καμιά φορά με το πόσο αδίστακτοι είναι όταν είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς τους έχουν κληροδοτήσει πράγματα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Τα λεφτά είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι, είναι πολύ δύσκολο ξαφνικά να τους πεις, λοιπόν, τώρα σταματάει η χρηματοδότηση που σας παρήχα και πρέπει να παλέψετε μόνοι σας. Όμως είναι και μια στιγμή, μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε πώς ο πλούτος κάποιων ανθρώπων γιγαντώνεται με γεωμετρική πρόοδο. Οπότε, ναι, σε αμύθιτες περιουσίες, μετά ο άνθρωπος αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά. Σου λέει, δεν αξίζεται τόσα χρήματα, θα τα δώσω κι αλλού. Μπορεί.
1: Εντάξει, αλλά γενικά η φιλοσοφία του πού αφήνω την κληρονομιά μου και τι είναι αυτό που θέλω να δώσω στα παιδιά μου, ένα καλό μεγάλωμα, καλές μια τέλος πάντων στάση, καλές αρχές, ή να τα ξεφορτωθώ δίνοντας τους πάρα πολλά χρήματα, ή μπορεί και όλα.
0: Ναι, για την ιστορία πάντως, ο Sting είπε στη συγκεκριμένη συνέντευξη: όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλει στο DNA τους, είτε στο ότι τους έχω πει, παιδιά, πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε το οφείλετε στο DNA τους, είτε στο ότι τους έχω πει, παιδιά, πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας.

0: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: γίνει viral και μέσα από τις κασέτες του Μελωδία ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Mm-hmm. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Ορίστε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Α, άκουσα που χτύπησες κάτι το μικρόφωνο.
1: Κάτι φτιάχνω στο μικρόφωνο.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε για κάτι που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμοιβές μας και με τις διακρίσεις που γίνονται σε άντρες και γυναίκες στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα.
1: Ναι. Όταν βλέπεις ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο για να φτιάξει τις διακρίσεις φύλων στις αμοιβές, καταλαβαίνεις ότι το 2026 είμαστε λίγο πίσω ακόμα. Παρόλα αυτά, ποτέ κανείς δεν προχώρησε αν δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, καμία κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά αν δεν υπάρχει αυτή η. Αυτή η σταθερά. Τώρα, τι δείχνουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία δείχνουν 13,6% χαμηλότερους μισθούς από αυτούς των ανδρών να λαμβάνουν οι γυναίκες στην Ελλάδα. Αυτό λένε τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ που αφορούν το 2023. Οπότε ίσως η κατάσταση από τότε να έχει επιδεινωθεί αντί να βελτιώνεται με το χρόνο. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και ακόμα χειρότερο και για έναν άλλο λόγο, όπως λένε τα στοιχεία. Γιατί στην αγορά εργασίας συμμετέχει το 77% των ανδρών και μόλις το 57,6% των γυναικών. Οπότε το χάσμα ίσως να είναι μεγαλύτερο, γιατί έχουμε λιγότερη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας.
0: Και το νομοσχέδιο αυτό πάνω κάτω τι λέει? Ότι θα φτιάξουμε κάποιες ρυθμίσεις που θα βάζουν τέλος στη διάκριση αυτή των αμοιβών. Ναι. Αλλά και θα ενισχύει το δικαίωμα των ανθρώπων που νιώθουν αδικημένοι. Mm-hmm. Στις γυναίκες, για παράδειγμα, εδώ σε ένα προκειμένο, να λένε: εγώ διεκδικώ τον ίδιο μισθό με έναν άντρα που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με μένα.
1: Ναι, επίσης υπάρχει, σύμφωνα με το νομοσχέδιο εδώ πέρα, μια έτσι, σκέψη, οι άνθρωποι να μπορούν οι γυναίκες να ρωτούν πόσο παίρνουν οι άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, στην ίδια ηλικία, με τα ίδια πτυχία.
0: Να έχουν πρόσβαση στην ίδια πληροφορία.
1: Ακριβώς, να είναι στην πληροφορία. Και όταν οι άντρες παίρνουν περισσότερα από εκείνες, να γίνεται καταγγελία στο συνήγορο του πολίτη, στην επιθεώρηση εργασίας, ζητώντας διευκρινήσεις από τον εργοδότη. Αν αυτός δεν τις δώσει μέσα σε 2 μήνες, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει αρκετά μεγάλα πρόστιμα, από 8 έως 20.000 ευρώ. Είναι σχεδόν σαν να πιάνει κάποιον ανασφάλιστο, θέλω να πω, που είναι επίσης υψηλά τα πρόστιμα.
0: Και κάτι ακόμα λέει. Πριν την πρόσληψη ενός εργαζόμενου και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο εργοδότης απαγορεύεται να τον ρωτά ερωτήσεις σχετικά με το μισθολογικό του ιστορικό. Δηλαδή, πόσα έπαιρνες πριν στην προηγούμενη δουλειά?
1: Όχι
0: σου.
1: Μόνο αυτό. Οι ερωτήσεις που γίνονται, και νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο το ένα θέμα, σε μια συνέντευξη στην Ελλάδα. Και τι αδιάκριτα πράγματα. Καλά, τα οποία έχουν λυθεί στο εξωτερικό. Είναι αδιανόητα.
0: Και ιδιαίτερα στις γυναίκες σχετικά με οικογένεια και εγκυμοσύνες.
1: Αλλά ναι, δηλαδή είναι η συνέντευξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8 και 19 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου. Συνεχίζουμε τώρα με τα κλασικά μας. Είναι και τυχωματά και το να διώξω τα σύννεφα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει 12.808 ευρώ. Μήπως είστε εσείς αυτός ή αυτή.
1: Μακάρι.
0: Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση, επιλέγει, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Και αν εσείς είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στο τηλεφώνημα μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη, τι βλέπω στο χρηματοκιβώτιο.
1: Τι βλέπεις, ρε Μέρη, έχει φουσκώσει, θα σκάσει. Φέρ τα λεφτά να φύγουμε.
0: Αυτό θα πείτε, ίσως λίγο πιο μαλακά. Και θα πρέπει να πείτε επίσης 12.808 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Σημειώστε το, ε. Και καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό, 12.808 ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει ποτέ στο χρηματοκιβώτιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και Τούρκο στο Παρίσι. Καλημέρα σας, 8 και 23 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελώδια. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 7 Μαΐου σήμερα, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας.
1: Ωραία. Και μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια και αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί θα ανακαλύψετε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους. Gazmuseum.gr για λεπτομέρειες.
0: Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο και ερχόμαστε με το παιχνίδι μας επίσης. Ακούμε φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 3. Ποιες είναι οι άλλες 2? Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε. Εκεί βρίσκεται και το μοντάζ αυτό για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
5: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
4: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
5: Για την ομορφιά μου, έχει τίποτα.
4: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
3: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
9: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
10: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κατεβαίνεις νύχτα τα σκαλιά. Κανείς δεν μιλά, κανείς δεν ρωτά. Σημαδεμένος κόσμος στη σιωπή. Ξενυχτά το πένθος του στην αιωνιότητα μιας λέξης. Κατεβαίνεις νύχτα τα σκαλιά. Νίκος Φωτόπουλος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη 5η 8 και 38 πάει η ώρα. Ωραία το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ. Τα λέγαμε και πριν. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τι τρει φωνέ. Ψάχνετε τι άλλε δύο. Αν τι βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μα και την εφαρμογή μα για να σα τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μα, τον Αντώνη.
1: Ακούμε φωνέ. Κάθε πρωί, λίγο μετά τι 8.30.
0: Αντώνη, με τι ασχολείσαι?
2: Με σε μια συμβουλευτική είμαι.
0: Συμβουλευτική εταιρεία. Αντώνη, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Αντώνη, σε ακούμε. Δύο φωνές ψάχνουμε. Ποιες είναι αυτές?
2: Θα πω το Μάλαμα.
0: Σοκράτης Μάλαμα.
2: Θα πω την Ισπανού.
0: Μισό λεπτό, έχουμε βρει τρεις φωνές. Δεν ψάχνουμε άλλες γυναικείες φωνές, ψάχνουμε δύο αντρικές. Οπότε θα μας πεις.
2: Α, τρεις φωνές έχετε βρει.
0: Ναι.
5: Αντώνη, είσαι και εμένα, πολύ καλός.
0: Οπότε.
2: Τότε θα πω το Μάλαμα.
0: Ναι.
2: Και το Πασχαλίδη.
0: Και Μίλτο Πασχαλίδη.
5: Πολύ ωραία, πάμε για τον Dream Dream.
0: Ματούλα, το μηχάνημα, παρακαλώ.
2: Σας παρακαλώ.
0: Να κάνουμε την ταυτοποίηση.
5: Βρήκα ένα πιανάκι από το Kids Radio εδώ και το χτυπάω.
0: Ωραία. Λοιπόν, Αντώνη.
2: Ναι.
0: Λάθος.
5: Ναι. Μεγάλο γούρι το Kids Radio.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε όμως να παίξουμε ξανά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Πάει και ο Αντώνης με πιανάκι.
0: Αύριο πάλι. Αύριο. 500 ευρώ είναι αυτά. Για δύο φωνές. Ακόμα και στην τύχη. Σκεφτείτε.
5: Σκεφτείτε και ακούτε, πάρτε να χάσετε.
0: Ακούστε εκεί το μοντάζ στο site μας και την εφαρμογή μας για προθέρμανση. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Μετά να μιλήσουμε λίγο για συμβουλές. Πώς να τις πούμε, διατροφικές συμβουλές ή τι να ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ.
5: Πώς να ψωνίσουμε έχουμε πράγματα για να μην πετάμε πολλά.
0: Αυτό. Και ιδιαίτερα εμείς που μένουμε μόνοι μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Πέμπτης. Έχετε ακούσει εσείς για μία μέθοδο αγορών που λέγεται 5-4-3-2-1?
1: Όχι, εμείς οι Ολυμπιακοί ξέρουμε μόνο το 3-0.
0: Όπα.
1: Μόνο αυτή τη μέθοδο ξέρουμε.
0: 3-0. Αναφέρεσαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι, κατάλαβε.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια παραπομπή.
1: Λοιπόν, και πάμε όμως να μιλήσουμε για τις αγορές στο σούπερ μάρκετ.
0: Βεβαίως, διότι το θέμα είναι να μην πετάμε πράγματα. Εμείς κυρίως που μένουμε μόνοι, που δεν ξέρουμε τι να αγοράζουμε. Τώρα, αν έχετε οικογένεια, σκέφτεστε πολύ διαφορετικά. Αλλά μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό ένα άτομο επίσης. 5-4-3-2-1.
1: Άντε καλά.
0: Λοιπόν, 5 πηγές, 5 πηγές λαχανικών.
1: Στο σούπερ μάρκετ και έχω 5-4-3-2-1 στο μυαλό μου.
0: 5 λαχανικά. 4 πρωτεΐνες, 3 δημητριακά, 2 φρούτα και 1 επιδόρπιο ή dip.
1: Ναι.
0: Αυτός ο κανόνας λέει, το λένε και στο TikTok τώρα διάφοροι είναι, βοηθάει πάρα πολύ στο να παίρνεις πράγματα που δεν πετάς μετά και νομίζω ότι κάνει καλό και στην υγεία. Ναι. Άμα βάζεις σε προτεραιότητα τα λαχανικά και μετά την πηγή πρωτεΐνης, δηλαδή παίρνεις ή κρέας ή κοτόπουλο, κόκκινο κρέας εννοεί, εδώ.
1: Που πάμε με ένα ρημαδό Δευτέρι στο... και οριακά μπορούμε να βάλουμε μέσα 5 πράγματα. Πρέπει να ακολουθήσω και τη μέθοδο 5-4-3. Το 5 τι είναι που θα τρώω πολύ?
0: Λαχανικά.
1: Λαχανικά 5. Μα τα λαχανικά είναι τα πρώτα που χαλάνε και πετιούνται από το σπίτι.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα τρώσει να τα βάζει σε προτεραιότητα.
1: Προτεραιότητα. Μετά το 4 τι είναι?
0: Τώρα τα ξαναλέμε. Πηγές πρωτεΐνης. Δηλαδή ή κοτόπουλο ή κόκκινο κρέας ή γιαούρτι ή ξερή καρπή.
1: Μάλιστα. Το 3.
0: Το 3 είναι φρούτα. Συγγνώμη, δημητριακά.
1: Δημητριακά. Μετά δηλαδή, είναι τα φρούτα.
0: Μαύρο ψωμί, ολική άλυση, άμα θέλει, δημητριακά ολική άλυση ή κάποια μακαρόνια, πάλι ολική άλυση.
1: Ναι, και διαιτολόγοι τι θα γίνουν, κλέφτες. Πάτε να σας
0: λένε...
1: γράψει ένας άνθρωπος μια δίαιτα.
0: Αυτά
1: δώστε ένα πενιντάρικο που θα πηγαίνουμε με το Excel στο σούπερ μάρκετ. 5-4-3-2.
0: Μα αυτός ο κανόνας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Όχι, να σου πω κάτι, ποιος κανόνας βοηθάει πάρα πολύ. Τα μακαρόνια σε ποιο νούμερο είναι?
0: Στο 2.
1: Εγώ παίζω 5-2, δηλαδή κρέας μακαρόνια. Αυτό είναι το καρότσι μου.
0: Στο 2, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, 5-2 είναι το σκορ στο σπίτι μου. Δεν παίρνει τίποτα άλλο στο καρότσι.
0: Κοίταξε, και εγώ έχω ζήσει μια ζωή με μακαρόνια.
1: Προφανώς δεν λέω να ακολουθήσετε αυτή την διατροφική οδηγία.
0: Ναι, τώρα, αν τυχόν θέλετε να κάνετε τη ζωή σας λίγο πιο...
1: Εσένα τι παίρνεις? 0-1 όλο είναι το καρότσι, τίποτα, ένα dip μπαίνει μέσα.
0: Όχι, με λαχανικά. Καλά, καταρχάς, αν με αφήσει να τρώω ό,τι θέλω, μπορώ να φάω το σούπερ μάρκετ. Αν λέμε θέλουμε να μπούμε σε έναν κανόνα.
1: Καλά, αλλά δεν θέλουμε να μπούμε σε κανόνα, οπότε είναι λάθος όλο αυτό το θέμα.
0: Α, το είχα ξεχάσει αυτό. Συνεχίζουμε, Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8:48 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτης, 8 και 51 η ώρα. Πάμε τώρα στην επικαιρότητά μας. Mm-hmm. Ακόμα ένα κύκλωμα με υπαλλήλους δήθεν του ΔΔΕ.
1: Ναι, εμείς ψάχνουμε τα λεφτά για το σούπερ μάρκετ. Ναι. Εδώ πέρα κάποιοι έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια, διαβάζω, είναι τα παράνομα κέρδη τους.
0: Συγγνώμη, άλλη μία. Πάνω από 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, καλή επιχειρήσουλα κι αυτή.
0: Με μια χαρά, startup.
1: Ναι. Υπάλληλοι του ΔΔΕ, λοιπόν, αυτούς τουλάχιστον παρίστανταν. 7 άτομα που συνέλαβε η ελληνική αστυνομία. Είναι πρωτοσέλιδο της Καθημερινής αυτό που διαβάζουμε. Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025. Είναι και επιχειρήσεις που φέρουν γρήγορα κέρδη. Δεν είναι ότι ξεπενδύεις, παίρνεις ΣΕΣΠΑ, αλλάζεις μετά τον εξοπλισμό και περιμένεις. Λοιπόν, τα επιχειρησιακά κέντρα βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Αναγλιώσια και στο Μενίδη. Τα στελέχη της αστυνομίας εξιχνίασαν τουλάχιστον 117 περιπτώσεις ανθρώπων που τους λυπάται ψυχή μου πραγματικά που τους τυμπάτησαν.
0: Βγάζουν τα χρυσαφικά τους έξω και
1: ακριβώς, και τα χρήματα, γιατί υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα, γιατί θα πάρει φωτιά το σπίτι. Τα παράνομα κέρδη, είπαμε, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι άλλο ένα κύκλωμα το οποίο προστίθεται σε αυτά που συλλαμβάνονται τις τελευταίες μέρες. Δεν είναι ένα και δύο. Είναι πια σαν λερνιά ύδρα.
0: Δεν εξαρτώθηκε το κύκλωμα, άλλο ένα κύκλωμα.
1: Είναι άλλο ένα κύκλωμα. Μεγάλη επιτυχία.
0: Υπομονή. Καλημέρα, μελωδία. Βασίλης Παπακωνσταντίνου τώρα. Και το καράβι, το σαπιοκάραβο. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

και ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.

0: www.ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
3: Ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Με το στόμα
8: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
10: the one you love. Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
12: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 και 2 η ώρα. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό. Ετοιμαστείτε για ποτηλιάρισμα μεγάλο. Εσείς που κατευθύνεστε προς τα εκεί, κυρίως στην κάθοδο. Επίσης, έχουμε στην Αττική Οδό αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα σας πάρει αρκετή ώρα αν οδηγείτε από Ζεφύρη μέχρι να φτάσετε, από Μεταμόρφωση μάλλον, μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι, και να έχετε επίσης κατά νου ότι έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από το κέντρο, ουσιαστικά από Αλεξάνδρας, μέχρι να φτάσετε Χαλάνδρη, και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι να φτάσετε κέντρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο ποτηλιαρισμένη η Βασιλής Σοφίας, και κυρίως στο ρεύμα προς Σύνταγμα η Βασιλής Κωνσταντίνου, και στα δύο ρεύματα άνοδο Συγκρού και Παραλιακή αρχή και γεμίζει, κυρίως το κομμάτι από Άλυμο μέχρι να φτάσει Θεφάλιρο και στους δρόμους φυσικά γύρω από το λιμάνι. Αυτά προς το παρόν.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μελωδία. Καλή δύναμη. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pix Lux, το τραγούδι Να με θυμηθείς.

0: Τέλεια. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 7 Μαΐου, σήμερα 9 και 11 η ώρα. Εσείς έχετε έξυπνο ρολόι ή στο κινητό σας κάποια εφαρμογή που σας βοηθάει, βοηθά να μετράτε τα βήματά σας ή να παρακολουθείτε τι τρώτε και να σας λέει πόσες θερμίδες πήρε σήμερα? Τα πήγες
1: καλά? Νομίζω, κοίτα, εγώ νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει από τη φάση του ρολογιού. Είτε μια πιο ακριβά, είτε μια πιο φθηνά.
0: Εγώ
1: είτε
0: όχι.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είμαι εξαιρετική.
1: Δεν αθλείς επίσης.
0: Σωστό. Αλλά δεν έχω. Δεν το χρησιμοποιώ. Δεν θέλω smartwatch. Είναι μια στάση ζωής.
1: Α, αλήθεια. Γιατί παίρνεις τα ακριβά τα άλλα.
0: Όχι καθόλου. Δεν θέλω να με κυνηγούν τα mail και οι κλήσεις και στο ρολόι μου.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν μείνει έξω από αυτή την ιστορία. Αλλά τώρα αυτό που λένε εδώ οι ειδικοί είναι ότι ακόμα και αυτά είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε πρώτον να γίνονται εξάρτηση, δεύτερον να σε πιέζουν σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, να σε προσβάλλουν
0: αυτό,
1: ενίοτε.
0: Τρίτον να σε προσβάλλουν, ναι. Να σε κάνουν να νιώθεις άσχημα.
1: Ναι, σκουπίδι. Ναι. Σκουπίδι, δηλαδή να έχεις καταβάλει τρομερή προσπάθεια, να τρέχεις, να υδρώνεις, να σε κουρέλει και ξαφνικά σου λένε, ξέρεις τι, έχεις κάποιες 4 θερμίδες.
0: Ναι, και να σου λένε, βάλε εδώ και τι έφαγες απόψε.
1: Ναι.
0: Και να λες εσύ, τώρα εγώ δεν θέλω να το φάω.
1: Άσε μας, χριστιανοί μου, εδώ πέρα δεν πραγματικά έχουμε βάλει στο κεφάλι μας.
0: Είμαστε σίγουροι ότι τα στοιχεία αυτά πηγαίνουν μόνο στην εφαρμογή? Δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι τα
1: δικά μου στοιχεία
0: αυτά
1: ελπίζω να πηγαίνουν μόνο στην εφαρμογή. Γιατί αν πηγαίνουν σε κάποια ιατρική κοινότητα, θα έχει την άκρη στο μυαλό της στον αέρα.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι μπορεί στο μέλλον, αν δεν πηγαίνουν ήδη, να πηγαίνουν σε μια ασφαλιστική εταιρεία ή στη δική σου ασφαλιστική εταιρεία.
1: Και να λέει, και σιγά, λέει, εγώ δεν θα γράφω πόσα κουλουράκια τρώω κάθε πρωί. Σιγά, τα ξέρει η ασφαλιστική εταιρεία τίποτα. Επίσης, με ένα μαρούλι είμαι κυρία ασφαλιστική όλη μέρα και μια φέτα.
0: Όλα καλά.
1: Κότατς και μια κουταλιά κότατς.
0: Σίγουρα, σε πιστεύαμε.
1: Εγώ και Γουίνεθ Πάλτρου.
0: Σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, τι λένε εδώ οι ειδικοί, ότι μπορεί και αυτές οι εφαρμογές κάπου να κάνουν λάθος σχετικά με τις θερμίδες και όλες αυτές τις πληροφορίες που τους δίνουμε ή μας συμβουλεύουν να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Να ακολουθήσουμε.
1: Ναι, αυτό βέβαια εξής είναι μια παγίδα, γιατί το έχω ακούσει και από διάφορους φίλους, όχι όταν κάνουν λάθος, όταν παλιώνουν τα ρολόγια που σε οδηγούν να πάρεις το καινούριο, γιατί είναι πιο εξελιγμένο το μοντέλο και άρα έχει καλύτερη καταγραφή των καρδιακών παλμών, καλύτερη καταγραφή του διαιτολογίου.
0: Ναι.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος γενικά το ηλεκτρονικό ρολόι.
0: Τι λένε οι ειδικοί, ας είμαστε κάπως πιο ευγενική με τον εαυτό μας, ας αποδεχτούμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω και ας το πάμε λάω.
1: Καλά, εντάξει, τώρα τους ειδικούς περιμέναμε. Να πω όμως κάτι για το ρολόι το ηλεκτρονικό. Είναι τέτοια η εξάρτηση καμιά φορά που δημιουργείται όταν το φοράς πολύ καιρό, που εγώ το έχω βγάλει τώρα. Γιατί μου το έχουν πάρει τα παιδιά για άλλο λόγο. και κοιτάω το χέρι μου γιατί νομίζω ότι δονείται, ενώ φοράω το αναλογικό μου ρολόι.
0: Φαντάσου.
1: Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι χτυπάει, ότι κάτι με ειδοποιεί. Ενώ έχω να το βάλω πάνω από 6 μήνες.
0: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Έτσι
1: είναι
0: εκπαιδευόμαστε.
1: Δηλαδή είναι τρομερό η κίνηση που σου δημιουργεί να γυρνάς τον καρπό και να γυρνάς και το βλέμμα προς τον καρπό, νομίζοντας ότι έχεις ειδοποίηση. Ενώ φοράς ένα ρολόι με δείκτες.
0: Φαντάσου. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Είναι ιερό και το έτσι είναι οι σχέσεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Χρηματοκιβώτιο, σας θυμίσουμε ότι αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και δίνουμε αυτή τη φορά 12.808 ευρώ. Για να τα διεκδικήσετε κι εσείς. Αν θέλετε, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας και σήμερα και αύριο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, διότι λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση και η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη ότι το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 12.808 ευρώ και έτσι να κερδίσετε τα χρήματά σας. Θυμίζουμε επίσης ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1,36 ευρώ με φόρο και ΦΠΑ. Και θυμίζουμε επίσης ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Βιτάλη. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 18 η ώρα.

0: Ορέστης Ντάντος έγραψε το τραγούδι αυτού, ο οποίος κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και νέο άλμπουμ με τις συμμετοχές πολλών καλλιτεχνών. Και πάλι, και εδώ μοιριζόμαστε επιτυχίες. Εδώ ακούσαμε τη Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου, 9 και 24 η ώρα. Ας μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Για πάμε. Έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ζήσουμε από κοντά, δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη τους, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Gazmuseum.gr για να μάθετε τις λεπτομέρειες.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV. Μας δίνει την ευκαιρία αυτές τις μέρες να ταξιδέψουμε στη Βουδαπέστη με αφορμή τον τελικό του UEFA Champions League. Άρα και ταξίδι και τελικός μεγάλος. Μπαίνουμε στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνουμε συμμετοχή και μπορεί να είμαστε εμείς ο ένας ή μία από τις τέσσερις τυχερούς τυχερές που θα κερδίσουν αυτό το ταξίδι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Tamarin είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες στα φαρμακεία, σε αγιάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε φυσικά τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Εμείς εντωμεταξύ σε λίγο έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε με Θεοδοσία Τσάτσου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός στη Διόρυγα της Κορίνθου, ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Νωρίτερα, λόγω εργασιών, θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Κλιμάκωση της έντασης, η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Υπό παρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026. 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας. 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
12: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
13: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Θεοδοσία Τσάτσου. Από την εποχή των μπλε, φοβάμαι. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η, 9 και 35 η ώρα. Αν σα αρέσει ο σαρκασμό, σα έχουμε μια είδηση που ίσω.
1: Ο σαρκασμό ή αυτό σαρκασμό.
0: Και τα δύο, αν θέλετε.
1: Γιατί διαφορετικά να σαρκάζεσαι, να αυτοσαρκάζεσαι και διαφορετικά να σαρκάζεσαι του άλλου.
0: Εδώ οι ξένοι πάντω μιλούν για σαρκασμό αρχικά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δηλαδή, αν θεωρείτε ή αν οι άλλοι σα θεωρούν ότι ο σαρκασμό είναι το φόρτε σα, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το μυαλό σα δουλεύει καλά. Ότι είναι υγιές. Δηλαδή, τι λένε οι έρευνες, ότι ο σαρκασμός συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα από γνωστικές λειτουργίες, κυρίως αυτές τις περιοχές του κεφάλου που έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα και με την αφαιρετική σκέψη.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Όταν είσαι alert, δείχνει ότι το μυαλό δουλεύει γρήγορα. Ότι εκείνη την ώρα μπορείς να ανταποκριθείς σε ένα σχόλιο, σε
0: ακριβώς.
1: Κάτι που θα πεις, σε κάτι με το οποίο θα γελάσεις. Ναι, δείχνει ότι το μυαλό
0: δουλεύει. Διότι κάνεις αυτούς τους περίεργους συνειρμούς, έχεις πολύ καλή μνήμη και επαναφέρει ένα θέμα του παρελθόντος που επιβεβαιώνει αυτό που θέλεις να σχολιάσεις πάρα πολύ εύκολα. Άρα το μυαλό είναι σε καλή κατάσταση, είναι υγιές. Αυτό λένε οι ειδικοί. Αυτό που τονίζουν επίσης είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι ο σαρκασμός αυτός συνήθως μπορεί να φέρνει και μεγάλη αρνητική επίπτωση στις σχέσεις σας.
1: Ναι.
0: Στην επικοινωνία σας, ναι, γενικότερα. Έχει ένα τίμημα αυτό.
1: Γιατί μπορεί οι άλλοι να μην είναι έτοιμοι, να μην είναι τόσο alert.
0: Να ακούνε όλα αυτά που έχετε να τους πείτε. 9 και 36 ώρα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας. Το πρωινό της 5ης, 7 Μαΐου. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας τώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 43 η ώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε την επόμενη μέρα λίγο πιο παραγωγικοί, τι λένε οι ειδικοί?
1: Να έχουμε κοιμηθεί καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Μέσα.
0: Σωστό. Να αποφεύγουμε το burnout. Τι θα πει burnout?
1: Να αποφεύγουμε τους συναδέλφους μας.
0: Και αυτό κάποιες φορές, αλλά να αποφεύγουμε το κάψιμο του μυαλού.
1: Ναι.
0: Ή το κάψιμο από την πολλή δουλειά.
1: Ή γιατί το κάψιμο από το πολύ κινητό.
0: Και το πολύ κινητό επίσης. Και να αποφεύγουμε τις παγίδες εκείνες, τα ερεθίσματα εκείνα που μας προκαλούν μελαγχολία μεγάλη. Όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αν τις επαναφέρουμε διαρκώς στο μυαλό μας, σίγουρα αυτός ο δρόμος δεν θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο παραγωγικοί αύριο. Εδώ βέβαια έχετε ένα άλλο ερώτημα. Πρέπει να είμαστε διαρκώς παραγωγικοί? Όχι, είναι η απάντηση.
1: Μπορεί και να είμαστε διαρκώς παραγωγικοί για να τελειώνουμε γρήγορα και να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα. Και να μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που στην πραγματικότητα μας ενδιαφέρουν. Γιατί αν δεν είσαι παραγωγικός, αυτό που στην πραγματικότητα είναι, σέρνεις μια υποχρέωση μέσα στην ημέρα. Και χάνεις χρόνο από τα άλλα που σου δίνουν χαρά.
0: Πάντως οι ειδικοί λένε ότι ακόμα και άνθρωποι που είναι ταλαντούχοι και δείχνουν μεγάλη αυτοσυγκράτηση ή είναι πολύ έτσι συνειδητοποιημένοι στη δουλειά τους και πολύ αποτελεσματικοί, θα έχουν κάποιες μέρες που και αυτοί ακόμα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν καθόλου. Ή θα πέσουν σε κάποιες λούμπες που λέμε, κάποιες μελαγχολικές παγίδες. Ας τις ονομάσουμε έτσι.
1: Okay.
0: Τι?
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι. Ας μείνουμε στον ύπνο αρχικά και στην διαρκή προσπάθεια του να είμαστε συγκεντρωμένοι, που αυτό για μένα είναι το πιο δύσκολο από όλα.
1: Παιδί μου, ο ύπνος είναι πολύ βασικό πράγμα, αλλά πώς θα κοιμηθείς? Πώς θα πατήσεις το κουμπί να μην έχεις τις έννοιες να σε συνοδεύουν στο μαξιλάρι? Πώς θα αφήσεις το κινητό την κατάλληλη στιγμή και δεν θα παρασυρθείς σε ένα ξενύχτη χωρίς καμία σημασία?
0: Κοίταξε, ένας τρόπος είναι να πηγαίνεις νωρίτερα για ύπνο με το ζόρι. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι αφήνουμε το κινητό μακριά από το κρεβάτι. Το προσπαθείς μία μέρα, δεν βγαίνει. Δεύτερη μέρα δεν βγαίνει. Την τρίτη μέρα ίσως να αρχίσεις σιγά σιγά να συνηθίζεις.
1: Στο βράτσο θέλω να πεις, χθες να δεις πώς κοιμήθηκε.
0: Τι έπαθε ο Παναθηναϊκός χθες? Δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Ήταν και από κοντά και το είδε.
0: Α, ήταν και από κοντά. Εδώ παίζανε.
1: Άντε να γυρίσει, μα αυτή τα έχει καρδία. Ναι, εδώ παίζανε. Και με αυτή την ήττα, τη στεναχώρια που εμείς επίσης όλοι την έχουν περάσει που ασχολούνται με τον αθλητισμό, και να. Και να πρέπει να κοιμηθείς χωρίς να δεις 150 reels, χωρίς να προσπαθείς να το μεταβολήσεις όλη αυτή τη στεναχώρια μέσα από πράγματα.
0: Δηλαδή, αν στεναχωριέσαι, αν βάζεις μετά και βλέπεις και τα reels.
1: Ναι, εκεί πρέπει την πληγή να την ξύζεις. Όταν χάνουμε, ρε Δημήτρη, πρέπει να ταπεινωθούμε.
0: Όχι, αφήνεις το κινητό στην άκρη και λες δεν θα ασχοληθώ άλλο.
1: Πρέπει να δεις το καλάθι για το οποίο χάθηκε όλο. Πρέπει να δεις τον γκολ που δέχτηκες και. Είναι δυστυχώς μια πολύ δύσκολη φάση. Τώρα μέχρι τον Ιούνιο δεν θα ξανακοιμηθούμε. Ολυμπιακή Παναθηναϊκή.
0: Παλιότερα δεν το έβλεπες. Παλιότερα έβλεπες την τηλεόραση το παιχνίδι και τελείωνε. Το έβλεπες ένα replay και τέρμα. Αυτό ήταν.
1: Εσείς οι παλιοί που βλέπατε παιχνίδι.
0: Εσείς οι παλιοί, βέβαια, στο καφενείο. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος.

0: μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης. Θυμίζουμε ότι σήμερα περιμένουμε 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Και τα άγρια θα έρθουν από. Οι άγριες ζέστες θα
1: έρθουν από το πατάρι.
0: Από Δευτέρα.
1: Τα άγρια είναι μόνο.
0: Τα καλοκαιρινά, ξέρω.
1: Καλοκαιρινά.
0: Ο μεγάλος καημός.
1: Από Δευτέρα, όσοι δεν έχετε κατεβάσει. Πραγματικά θα βλέπετε τα μάλινα, όσοι δεν έχετε κάνει αυτή την προσπάθεια.
0: Δηλαδή εγώ.
1: Ναι. Καλά, εσύ ανεβάζεις, κατεβάζεις. Δηλαδή.
0: Καλά, ένα άτομο είμαι. Ανοίγω τη μία ντουλάπα, ανοίγω την άλλη ντουλάπα.
1: Ακριβώς, είναι τα θερινά ανάκτορα και τα χειμερινά στα οποία πας και ντύνεσαι.
0: Σωστά, ναι.
1: Εμείς όμως, που πρέπει να κατεβάσουμε 150 παλτά και μπουφάν και παιδικά και αυτά. Είναι ο εφιάλτης αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα υπάρχει ένα Σαββατοκύριακο που είναι πριν από τη μεγάλη θερμοκρασία και πριν από το πρώτο κουνούπι. Δηλαδή είμαστε νομίζω πριν από το όχι, πρώτο κουνούπι, όχι ακόμα.
0: Εγώ το πρώτο κουνούπι το είδα πάντως χθες.
1: Σε τσίμπησε?
0: Ναι, με τσίμπησε, το είδα να πετάει.
1: Δεν σε τσιμπάνε ούτε τα κουνούπια.
0: Ούτε. αυτή είναι η σημαντική λεπτομέρεια. Ούτε τα κουνούπια.
1: Άλλα πράγματα μπορεί να σε τσιμπάνε.
0: Μα δεν νομίζω.
1: Με λυσούλες. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε πριν από αυτό το Σαββατοκύριακο. Πριν από το Σαββατοκύριακο που όποιος δεν κάνει αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά, πραγματικά. Ναι, θα το μετανιώσει από Δευτέρα γιατί έχουμε τα τριαντάρια.
0: Μην τους αγχώνεις. Μπορεί να το κάνει το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι.
1: Μα θα βγάλετε μαλλί από τη ζέστη.
0: Δύο τισερ, καλά είναι, μια χαρά. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Δημήτρης Μητροπάνος, πάντα γελαστή. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της μεγάλης συναυλίας των Metallica, για την οποία πολλοί κόσμος ψάχνει ακόμα εισιτήριο. Εσείς όμως που έχετε εξασφαλίσει το εισιτήριό σας, να ξέρετε ότι θα έχει στηθεί εκεί ένα booth. Ένα booth της Cosmote Telecom με happenings και δώρα που θα σας περιμένουν. Και για να απογειώσουν την όλη εμπειρία, όλα αυτά 9 Μαΐου στο ΆΚΑ, Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν
0: έχουμε επίσης. Ωραία, εντάξει, μια χαρά.
1: Χωρίς επίσης. Επίσης, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Τα λέμε πάλι,
1: αύριο.
0: Τα λέμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 7 και έκτε στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Που ήρθε φουριόζικο τώρα, διότι
1: λέει. Φουριόζο, φύγει μάτι κουλούρια.
0: Και για μένα αυτό με νοιάζει. Αλλά μας έλεγε ότι στη Φραγκοκλησιά, τώρα στο δρόμο αυτού του Αμαρουσίου που είμαστε, είναι εδώ στη γειτονιά μας, γίνεται χαμός. Ε? Χαμός, θα μας τα πει και μετά.
1: Χαμός, χαμός, αλλά το κουλουράκι μου το έβαλε.
0: Σωστά, είναι προτεραιότητα.
1: Φυσικά.
0: Τα λέμε αύριο. Καλημέρα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αλλά αυτό επειδή το έζησα από πρώτο χέρι, σας το μεταφέρω ακριβώς όπως είναι. Καλημέρα, πρωινό Πέμπτης με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια. Δεν έχω χρόνο, και αμέσως μετά ο Γιάννης Χαρούλης και τις αγάπης αίματα. Καλημέρα.

0: ο Κηφισός και οι δυσκολίες του. Μια μεγάλη καλημέρα στους φίλους που ακούνε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κηφισό και είναι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Από το ύψος Λένορμαν μέχρι λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο και στην κάθοδο, από ό,τι βλέπω σε μεγάλα κομμάτια υπάρχει μποτιλιάρισμα. Λέγαμε πριν λίγο και για την Κηφισίας στο Δαχτυλίδι, στο Μαρούσι, φτάνοντας μάλιστα μέχρι το δάσος Συγκρού, και γενικά υπάρχουν και καθυστερήσεις στην έξοδο για την Αττική Οδό, και μετά είναι η κάθοδος από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι. Εκεί εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε. Πρωινό Πέμπτης με το Μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας με το 6956614992 στη διάθεσή σας αυτό το νούμερο για να μας πείτε τη δική σας καλημέρα, τα δικά σας νέα, για την επικοινωνία μας. Με λίγα λόγια, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Η Ματούλα Ζαμάνη τώρα για τη συνέχεια με τον Αύγουστο, έτσι όπως τον ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία, και αμέσως μετά Σούλη Ανατολή και Όταν Σου Χορεύω. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

10 και 25 πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, στην παρέα μας τα Fortimel. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ένας στους τρεις συνανθρώπους μας πάνω από τα 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυστρεψία. Ο οργανισμός δηλαδή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργεια σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, και αμέσως μετά έρχεται η Ρίτα Τωριτάκη που κανέναν δεν φοβάται. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμό στη Διόρυγα της Κορίνθου, ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Νωρίτερα, λόγω εργασιών, θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Κλιμάκωση της έντασης, η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Η υποπαρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
6: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
7: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
6: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
7: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
6: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
8: Και όχι μόνο.
9: Blue Ridge Plus για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό.
11: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
10: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Ένα από τα καινούργια μας κολλήματα, ο τρόπος που η Μαρία Ανακατσιμίχα και η Μαρία Αλαμανή τραγουδούν Μάνο Λοΐζο και η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει έτσι, όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. 10:38 πρωινό Πέμπτης με το Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Η αλήθεια είναι ότι μου λείπει η αίσθηση και η ψυχολογία της προηγούμενης Πέμπτης. Ξέρετε, θυμάστε που είχαμε μπροστά μας τριήμερο, ήταν πρωτομαγιά, ακόμα και αν ξέραμε ότι θα κάνει κρύο. Τώρα από το κρύο θα πάμε στο καλοκαίρι, μέχρι 30 βαθμούς, 30 από ό,τι διαβάζω. Σε κάποια σημεία σε όλη την Ελλάδα, για την Αθήνα 25 με 26 βαθμοί και αραιές νεφώσεις. Φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα εμείς θα αποφύγουμε εδώ στην Αθήνα, λέω, τις λασποβροχές που θα έρθουν, όπως και η αφρικανική σκόνη. Έτσι λένε αυτοί που ξέρουν, οι μετεωρολόγοι δηλαδή. Πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα έχουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια. Γιάννης Κότσιρας έρχεται στον αέρα μας και κάπου θα βρεθούμε, και αμέσως μετά Ελένη Τσελιγοπούλου και Δε Μας Συγχωρώ. Καλημέρα.

0: Λίγα λεπτά πριν τις 11, πρωινό στο Μελωδία, θέλω να σας μιλήσω τώρα για το χρηματοκιβώτιο. Το έχουμε ξαναπεί, διπλό jackpot για το χρηματοκιβώτιο, το οποίο αύριο ανοίγει, περνάνε οι μέρες. 12.808 ευρώ. Σας θέλω έτσι συγκεντρωμένους, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε και το ακριβές πόσο αυτό το διπλό jackpot έχει προκύψει, γιατί κάποιοι δεν απάντησαν στα 5 πρώτα χτυπήματα. Να το έχετε στο νου σας. Να πείτε, Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 είναι η ώρα και η μέρα που η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Να έχετε το τηλέφωνο σας κοντά σας και να απαντήσετε και να έχετε κάπου σημειωμένο και το ποσό. 12.808 ευρώ, γιατί θα σας ρωτήσει τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ. Απαντάτε και τότε τα μετρητά είναι δικά σας αμέσως. Άντε, γιατί πρέπει να αδειάσει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά. Έτσι ευχόμαστε. Για τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε να πάρετε μέρος, Win στα 19.600 μέχρι και αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας frontstage.gr, melodia.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
5: Στείλε SMS γράφοντας WINS το 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 12.808 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
7: 11 years, one Salonica.
8: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
9: One Salonica, the one you love.
10: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις.
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά.
13: Ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Εσπάρα μου!
16: Το
14: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Και γίνονται όλα καλύτερα όταν λες καλημέρα με Μάνο Χατζηδάκη. Μην τον ρωτάς στον ουρανό λοιπόν. Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνος Ιωαννίδης μαζί. Καλημέρα, πρωινό Πέμπτης, πρωινό στα Μελωδία 11 και 8. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνα Νικολοπούλη στο μικρόφωνο. Σε λίγο ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια με το σήμερα και αμέσως μετά η Pix Lux και στο ρυθμό μιας μεθυσμένης καρδίας. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρήμα το βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: μια το ένα, μια το όλο, τι να σου κάνει. Και αυτή η καρδιά μεθυσμένη. Είναι μεθυσμένη η καρδιά από τους Pixlax 11 και 17 πρωινό Πέμπτης με το Μελωδία. Στα ραδιόφωνά σας, ευτυχώς τα πράγματα στους δρόμους της Αθήνας είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν. Τώρα στην Κηφισίας, λίγο μετά το Δαχτυλίδι μέχρι το Χαλάνδρι, υπάρχει έτσι πολλή κίνηση, όπως και στο ύψος του γυροκομείου. Στο 6956614992 εκεί περιμένω τη δική σας καλημέρα, τα νέα σας, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Άλκη στις Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια. Με τα ήσυχα βράδια, έτσι τα ηχογράφησε όταν βρέθηκε στην σκηνή του Μελωδία για τις κασέτες του Μελωδία. Και αμέσως μετά ο Μίλτος Πασχαλίδης μας λέει ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης στις Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Πρωινό στο Μελωδία, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν περνάμε μια δύσκολη περίοδο, οι διατροφικές συνήθειες είναι η αλήθεια ότι μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα, όμως σε καταστάσεις όπως η ογκολογική θεραπεία, η ανάρρωση μετά από ασθένεια και φυσικά σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η διατροφή. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Γιάννης Χαρούλης αμέσως μετά και τι λάθος κάνω. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ. 12.808.
2: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 12.808 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα πάω κάποια στιγμή την άνοιξη ή διακοπές.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμό στη Διόρυγα της Κορίνθου, ανήλικη εντοπίστηκε στο νερό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Νωρίτερα, λόγω εργασιών, θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί του μετρό Μεταξουργείο, Λαρίσης και Αττική. Κλιμάκωση της έντασης, η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Η υποπαρακολούθηση για πιθανή μόλυνση από χανταϊό άτομα σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
17: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
18: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
19: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
20: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
5: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κάποτε είχα ένα φίλο. Θα ήταν ως 28 χρονών και τ' άρεσε να ταξιδεύει. Μου έλεγε, φίλε, τα όνειρα έρχονται, φεύγουν, έρχονται με τα καράβια. Και όταν θύμωνε, αυτό που είναι για μένα ένα καράβι, ποτέ δεν θα αρμενίσει στην καρδιά σου. Εγώ φοβόμουν τη θάλασσα και τα καράβια. Το κλειδί, Κώστας Ταχτσής.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν να μπαίνεις ξαφνικά όσο διαρκεί το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο σε μια άλλη εποχή. Σταύρος Ζώρας και μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 40 είναι πρωινό Πέμπτης, αύριο Παρασκευή απόγευμα. Τι γίνεται μεταξύ 4 και 5? Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και έχει μέσα 12.808 ευρώ. Και περιμένει αυτό το ποσό νικητή ή νικήτρια, γιατί είναι ένα ποσό που έχει μαζευτεί μετά από διπλό jackpot. Αύριο λοιπόν μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό. 12.808 ευρώ και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Πριν από όλα αυτά όμως, στέλνετε το μήνυμά σας, εσείς που θέλετε γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, melodia.gr για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και να δείτε τους όρους. Καλή επιτυχία. Κόστος media τέλενα SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει, ενώ η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια με το τσιγάρο και αμέσως μετά μαζί Σταύρος Χιόλας και Φωτεινή Βελεσιώδου στα Διόδια. Καλημέρα.

0: Άμα έχεις καλή παρέα και ωραία τραγούδια, γρήγορα περνάει ώρα. Έχουμε φτάσει λίγα λεπτά πριν τις 12. Θέλω να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να συναντήσουμε τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη, αδυναμία. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου και να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Με το σώμα γεμάτο.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το Σάββατο, με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή, σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Η μνήμη είναι μια βαλίτσα. Η λύθη είναι δύο. Να πάρουμε το φως από την αρχή. Να δούμε αν επιμένει στο κάρβουνο. Εγώ δεν πείθω με βλέπεις. Έχω τόσες φλόγες να συντηρήσω. Φλόγα πρώτη. Μ' ακουμπάς. Και το αίμα μου ανοίγει μεγάλα μπουμπούκια. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρος για μένα. Φλόγα δεύτερη. Να πέσεις με το μηδέν και να μένεις στον άσο. Ένα είδος ομπρέλας. Γιάννης Τίνγκας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
3: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
14: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
15: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
14: Όχι, γιατί αυτό
15: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
13: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
17: Μη μου μιλάς για αγάπη.
13: Πάντα έντεχνα.
17: Έχει πανσαλίνο απόψε.
13: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει όλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: 11 years, γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Διασχίζεις τη σκέψη μου και χωρίζεις το πριν από το μετά των γεγονότων. Διασχίζεις τη σκέψη μου και διακονείς τους λογισμούς μου. Και από νευρώνα σε νευρώνα σε βρίσκω εκεί που δεν το περιμένω να σε βρω. Διασχίζεις τη σκέψη μου. Θανάσης Χατζόπουλος.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
16: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
17: Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
16: Αφορμή, η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
18: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
16: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας.
15: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στη ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
4: Με το στόμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Ακούμε μπροστά.
3: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το κάρφω μας!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
12: Εκπάρα μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
17: Πού πέρασες?
16: Στο μεταπτυχιακό.
17: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
16: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
18: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Πρώτα οι ουλές, λίγο μετά ο έρωτας. Μάλλον μας βάλαν την καρδιά ανάποδα. Η νύφη του Φραγκενστάιν. Γιάννη Στίγκας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
21: Καταρχάς η σχέση μου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μουσική του είναι από πάντα.
22: Ο Μίκης Θεοδωράκης μας έχει συνοδεύσει κιταρικά σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας. Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3 ώρα δέη.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις.
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά.
15: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
16: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
15: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Μιλώ με τα ψηλά.
15: Πάντα έντεχνα.
18: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
15: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
19: Εδώ. Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων of Athens.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Thank you.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν...

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Οργώνοντας το σώμα σου, σκαμπανεβάζω σε θάλασσα τρικυμιώδη. Η πλώρη σου τη μια γυρνάει στον ουρανό, την άλλη τα τρίσβαθα αγναντεύει της ψυχής σου και πάει του βάθους, στο πιο κρυφό σημείο που δεν γνωρίζεις, το σώμα σου. Οργώνοντας το σώμα σου, Θανάσης Χατζόπουλος.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
2: 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Με την Ατάσα Μποφίλιο και τον Θέμη Καραμουρατίδη.
2: Αφορμή, η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
3: Όταν αρχίσαμε πια να γίνεται πραγματικότητα αυτή η ιδέα, ήταν κάτι που χαιρόμασταν πολύ και οι δύο που θα συμβεί. Ο Θεοδωράκης δεν είναι μόνο ένας τεράστιος συνθέτης. Είναι και μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του αιώνα.
2: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία. Στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρτα μας!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. 11 years, one Salonica,
12: one for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love.
13: Ακούμε μπροστά.
14: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

στους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Με το στόμα γεμάτο.
0: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
13: Πού πέρασες?
12: Στο μεταπτυχιακό.
13: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
12: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
10: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγό σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Με την Ατάσα Μποφίλιου και τον Θέμη Καραμουρατίδη. Αφορμή η ψηφιακή κυκλοφορία της κασέτας μας για τον Μίκη Θεοδωράκη.
15: Καταρχάς, η σχέση μου με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη μουσική του είναι από πάντα.
16: Ο Μίκης Θεοδωράκης μας έχει συνοδεύσει κιταρικά σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό στον Μελωδία, στο ακριβώς κάθε ώρας. Δείτε ολόκληρη την παράσταση στο κανάλι του Μελωδία στο YouTube.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Πότε θα έρθεις να πάρεις το φωτοστέφανο?
4: Το σπίτι έχει πλαντάξει στα μήλα. Καρποφορία σχεδόν αβάσταχτη. Γιάννη Τίνκας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά.
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό.
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι.
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
13: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Τώρα θα πιάσω.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκοτιέ. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
11: Με το σώμα γεμάτο.
0: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Πρώτη φορά βλέπω ορίζοντα να γδέρνεται από μόνος του, πατόκορφα. Εντός ελάχιστων λεπτών ακολουθεί η Αθήνα. Ο αόρατος άνθρωπος ή σχέδιο για μια επανάσταση. Γιάννης Τίνγκας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49 και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα παραπολιτικά.
13: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
14: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
15: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
14: Θέλει να
15: έχεις μάθει λόλα να ένα μήλο.
14: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
13: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
16: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
13: Πάντα έντεχνα.
17: Όλα σε θυμίζουν.
13: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
18: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
5: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
7: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου.

0: πτήσεις έως 18 Μαΐου.
1: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παροπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Εσύ που πρώτη επρόβαλες σαν όνειρο εμπροστά μου και άναψες πάθη ακίμητα στην άδουλη καρδιά μου. Α, πού σε, πες μου αγάπη μου, πού σε γλυκιά μου ελπίδα, τη γην έχεις πατρίδα ή τ' άστρα του ουρανού. Το πλάσμα της φαντασίας, Ιούλιος Τυπάλδος.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
11: Ακούμε μπροστά.
12: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φίλα με.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η σάρκα έγινε σελίδα, το δέρμα χαρτί, το χάδι έννοια αφηρημένη, το σώμα καινούρια θεωρία του ανύπαρκτου. Αλήθεια, πώς να περιγράψω τη φύση όταν με έχει εγκαταλείψει και μόνο στην πρεμιέρα του φθινοπόρου θυμάται να με προσκαλέσει καμιά φορά. Η ελωτρίωση της έλξης, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου. Θέλει

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και θέλω.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Λοιπόν, αύριο δεν θέλω μιλιά. Σε αλάνες νεότητος θα ξεπεζέψω, παρατηρώντας τα χρόνια να βυθίζονται στη μοίρα τους. Γενέθλια, Γιάννης Τριάντης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Μα παίζουν τα ραδιοφωνά.
2: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν

0: Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ευγνωμονώ τις ελλείψεις μου. Ό,τι μου λείπει με προστατεύει από εκείνο που θα χάσω. Όλες οι ικανότητές μου που ξεράθηκαν στο αφρόντιστο χωράφι της ζωής με προφυλάσσουν από κινήσεις στο κενό. Άχρηστες, ανούσιες. Ό,τι μου λείπει με διδάσκει. Η ευλογία της έλλειψης. Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σε μένα βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

0: μιας απαγοήτευση ανώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

ώρες πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.